0: le mani, ah ah, con i piedi, ah ah, con le mani, ah ah.
1: Ακούτε τον Free Radio, τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.